Γιάννη Στοϊκή. Γιάννη Στοϊκή. Νέχτη ξάρου, Γιάννη Στοϊκή. Γιάννη Στοϊκή. Νέχτη μου να μνιε, χιτ με νόχι. Γιάννη Στοϊκή. Ξύλο ρε.